ξέρεις, μίλα αγατσούμεν, το βορκές είχε μίστ, μίστ ουράχ, αλ χερατσίρα υπτερ δουν σερίτς, το βορχόκης ειμ λουρ.

Μίλα, αγατσούμεν, το βορκές είχε μίστ, μίστ ουράχ. Αλ χερατσίρα υπτερ δουν σερίτς, το βορχόκης ειν